0: Θυσία το σφανί. Εσά ησία το νεβαρού. Νου ατέβησα όσα εσκόξ. Λαϊκά έλστο νεπαλίτς. Πες λαπλόκια μανί.
1: Labākās dziesmas Latviešu valodā Radio SVH LV.